0: Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
4: Nova FM. Nothing like it. Nova Music.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 4. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: FM.
1: Αφού αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ, 9 με 10, με τον Κώστα Ματζέρη, στο Nova FM.

0: Nova FM.
1: E ora inepende.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coats. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας. Βενζίνη

0: FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
0: Nova FM. Nova FM. Nothing like it.
2: Not even remotely like this.
0: Nova Music.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
4: Αφιέρωμα.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: And we all know it, because we're the ones who created it. We're gonna have to be the ones to clean it up. We're gonna have to learn to live together and love each other.

0: χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
7: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
8: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
9: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
8: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-30548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
2: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
3: Τέταρτη διάσταση.

0: Reset, το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλό μήνα, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
3: Καλώς τους, καλώς τους.
2: Η Πέμπτη συνήθως είναι μικρό Σάββατο, λένε.
3: Είναι.
2: Έτσι λένε, ξέρω κι εγώ. Έχω ακούσει που το λένε αυτό. Καλό μήνα, είναι 1η το Οκτώβρη. Πέμπτη, επιβαλή, Κοσμάς και Τερμάδος εδώ. Τσουπ, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο.
3: Ξεκάθαρα.
2: Αχ, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, Οκτώβριος, έχουμε χαιρετήσει ήδη το καλοκαίρι ανεπιστρεπτεί. Έτσι, μαζί με τον καιρό που έχει πέσει η θερμοκρασία, έτσι, και έχει και χιόνια στον Όλυμπο, έχει γίνει στο καμπαναριό, δεν ξέρω, ακόμα όχι. Έχει όμως στολίδια.
3: Καλό μήνα!
2: Καλό μήνα. Έχει στολίδια σε μερικούς δήμους της χώρας, χριστουγεννιάτικα ήδη.
3: Καλή, ναι. Έτσι, και είναι εμείς... και πολλά τα βίντεο που ανεβάζει κόσμος που περνάει, ας πούμε, και βλέπει συνεργεία να στολίζει.
2: Ναι, ναι.
3: Συνεργεία να στολίζει, ναι.
2: Και όχι μόνο αυτό, εμείς θεσπίσαμε την προηγούμενη Παρασκευή να σας λέμε για ένα μέρος, να σας προτείνουμε ένα μέρος εκτός Ελλάδος που μπορείτε να πάτε Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά, ας πούμε, έτσι. Έχετε υπόψη σας και αύριο το έχουμε κανονικά αυτό.
3: Το έχουμε.
2: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε και καλό μήνα, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ κάτι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ. Όταν πηγαίνεις, ρε παιδί μου, μια εκδρομή σε ένα μέρος.
1: Ναι.
0: Έτσι, πας και παίρνεις, ας πούμε, αναμνηστικά μαγνητάκια για το ψυγείο.
1: Ναι, κατά κόρο.
0: Έτσι, και τα βάζουμε μετά στο ψυγείο. Είναι γεμάτο το ψυγείο σου, εντάξει.
1: Και όχι μόνο με αυτά τα μαγνητάκια. Ξέρω τώρα, θα μου πεις ότι έχω κάνει ζημιά στο ψυγείο, αλλά.
0: Όχι, ζημιά στο ψυγείο, ποιος αυτό για το ψυγείο, αλλά. Εντάξει, έχει γεμίσει. Τι είναι, δεν είναι μόνο ταξίδια. Έχει και αυτό από τις πιτσαρίες.
1: Όχι.
0: Α.
1: Έχω και γραμματάκια που έχει κολλήσει το παιδί εκεί να ξέρει τα.
0: Αυτό είναι παιδί μου.
1: Που έχουν μικρά μαγνητάκια.
0: Μην μιλάμε
1: και διάφορα
0: τώρα,
1: τέτοια.
0: Μιλάμε για τα ταξιδιωτικά τώρα. Τέλος πάντων, και εγώ έχω κάποια. Έτσι, δυστυχώς δεν το έκανα από την αρχή. Που πήγαινα ταξίδια, το έκανα, ξέρω εγώ, τα 10-15 τελευταία χρόνια. Οπότε δεν έχω τόσο πολλά. Λοιπόν, εδώ όμως έρχονται οι ψυχολόγοι και βγάλανε ένα συμπέρασμα.
1: Και τι μας λένε οι ψυχολόγοι?
0: Τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα ιδιαίτερο. Απλά ότι δεν είναι. Δεν έχουμε μπει στην ίδια διαδικασία, λέει, όπως βγάζουμε φωτογραφίες. Όταν πάμε και αγοράζουμε ένα αναμνηστικό μαγνητάκι για το ψυγείο, είναι κάτι παραπάνω, κάτι που δεν θέλουμε να σβήσουμε από την ύμη. Είναι ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, σου λέει, που θέλουμε να κάνουμε, όποτε βλέπουμε όλα αυτά τα μαγνητάκια στο ψυγείο. Δεν είναι κάτι απλό. Μην νομίζεις. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, μπορώ
0: τι σοι ψυχολόγοι είναι αυτοί.
1: Μπορώ να σου πω ότι το 95% από τα μαγνητάκια δεν τα βλέπω κιόλας. Κατάλαβες, γίνονται ένα με την πόρτα του ψυγείου μετά από ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι ότι κάθομαι και
0: πάντως
1: τα ταινίζω.
0: Σου λέει ότι είναι μια συνειδητή επιλογή που είναι πιο δυνατή από μια φωτογραφία που θα βγάλεις.
1: Εγώ πάλι έχω διαπιστώσει κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Τις στιγμές που περνάμε πραγματικά καλά, δεν σκεφτόμαστε καν να βγάλουμε φωτογραφία.
0: Ναι, εντάξει αυτό. Όχι, γιατί το λες αυτό? Όχι, δεν ισχύει. Όχι, υπάρχουν φορές που έχουμε βγάλει. Εγώ έχω βγάλει φωτογραφίες που περνούσα πάρα πολύ καλά. Πολλές από τις φωτογραφίες, δηλαδή τα 2/3 των φωτογραφιών ή τα μισά, πες, είναι στιγμές που έχω περάσει πάρα πολύ καλά.
1: Είναι θέμα χαρακτήρα. Εγώ όταν περνάω τόσο πολύ καλά.
0: Δεν σκέφτεσαι.
1: Είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτώ όταν βγάλω φωτογραφία.
0: Εγώ όμως σκέφτομαι ότι τώρα που περνάω καλά, πρέπει να βγάλω αυτή τη φωτογραφία για να θυμάμαι ότι περνούσα
1: το
0: καλά τότε.
1: Το χρόνο.
0: Εντάξει, το χρόνο το είναι δικό σου. Δεν βιαζόμαστε. Χαλάρωσε αυτή τη ζωή. Αν δεν χαλαρώσει, θα σε χαλαρώσει η ίδια. Αυτό σου λέω. Πρέπει να χαλαρώσει. Κατάλαβες, ο Ταύρος είναι έτσι που είμαι εγώ. Πρέπει να χαλαρώσει. Ο χρόνος δικός μας. Τον κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Μη βιάζεσαι. Βγάζουμε τη φωτογραφία όλα τώρα που περνάμε καλά. Συνεχίζουμε να περνάμε καλά μετά. Δεν βιάζεται κανείς. Όλα θα γίνουνε. Λοιπόν, αυτά μας λένε εδώ για τα μαγνητάκια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όσες φορές πάω στο ψυγείο και βλέπω, ας πούμε, ένα μαγνητάκι. Θυμάμαι που είχα πάει εκεί τότε και ήταν έτσι. Ξέρω και εγώ και πέρασα έτσι. Τι ωραία που ήταν εκεί. Ξέρω και εγώ. Το σκέφτομαι. Ή με το πώς σου έκαναν δώρο ένα μαγνητάκι εκεί που ήσουν στις διακοπές, ας πούμε. Παίζει και αυτό. Είναι στιγμές. Δεν είναι μόνο ένα μαγνητάκι. Και το μέρος που πήγες σου θυμίζει και διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να κολλάνε μαζί με το μαγνητάκι.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης κυρίες και κύριοι, και το βασικότερο 1η Οκτώβρη.
1: 1η Οκτώβρη, έτσι. Γεγονός, μπήκε έτσι. Ο Οκτώβριος.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί θα μας βρείτε. Έτσι, επιβαλή, Κοσμός και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Να το πούμε και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα, μην φύγει κανείς.

0: Nova FM. Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
1: Τα μπλούς του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: supernova rocks.
1: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Μετά θα πάνε όλα.
1: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε, καλό μήνα και πάλι.
2: Καλό μας μήνα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, 1η του Οκτώβρη. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Σημειώσε το.
2: Το σημειώνω.
1: Έτσι, όχι εσύ καλέ. Αυτός που ακούω εδώ πέρα.
2: Και εγώ να μην το σημειώσω.
1: Σημειώσε το να άρχισε. Να κάνουμε εκπομπή. Διαφορετικά δεν γίνεται, καταλαβαίνεις.
2: Δεν είναι όμως μόνο η δικιά μου επιθυμία. Πρέπει να συνεργάζονται λίγο και το σύμπαν.
1: Συνεργάζεται το σύμπαν.
2: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανανούλα και το Ρωμανό που γιορτάζουν. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Διεθνής ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Όλα αυτά στο ημερολόγιο μας. Και νομίζω, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Κοσμά Κατραμάδε, ότι είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
1: Να, γεια σου.
2: Για να
1: Μιλωμένο
2: δούμε.
1: Γράμμα διαβάζεις.
2: Για να δούμε τι συνέβη και σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα, 1η Οκτώβρη. Το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρσι Δαρίου του 3ου του Κοδωμανού στην πεδιάδο των Γαυγαμί.

Ήλων. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νίρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κήρυξε και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 το αμερικανικό αεροπλάνο φόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα.

0: μας το χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM. Nova. Yeah.
1: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Θυμίσου, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες εδώ, μαζί, παρέα. Λοιπόν, σας έλεγα για τις γυναίκες. Στην αρχαία Ελλάδα μήπως το θέλετε αυτό να το μάθετε ή...
2: Καλή, ναι.
3: Να ξέρεις, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι γινόταν τότε στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι γυναικών που αναφέρουν εδώ τα αρχαία κείμενα. Έτσι, λοιπόν, φυσικά αυτά τα έχουν γράψει άντρες, παιδιά.
2: Άλλοι μόνο.
3: Έτσι, και πιο συγκεκριμένα τις πληροφορίες τις παίρνουμε από τον Σιμονίδη τον Αμοργινό.
2: Mm-hmm.
3: Από ό,τι διαβάζω εδώ. Καταρχήν, οι γυναίκες ήταν υπό την κηδεμονία είτε του πατέρα είτε του συζύγου. Αναφέρει εδώ, στην αρχαία Ελλάδα.
2: Nice.
3: Έτσι, πάμε λοιπόν. Υπήρχαν οι γυναίκες γουρούνια. Ήταν αυτές που ενδιαφερόντουσαν λίγο για φαΐ και όχι για καθαριότητα. Οι γυναίκες αλεπούδες που ήταν παρατηρητικές και πονηρές, αλλά όχι έξυπνες. Αυτά τα αναφέρει, παιδιά, αρχαίο κείμενο του 7ου αιώνα π.Χ. Έτσι. Προσέξτε, έχουμε μια επικοινωνία τώρα εμείς με τον 7ο αιώνα π.Χ. Έτσι. Μετά είναι οι γυναίκες γάιδαροι.
2: Συγγνώμη, όλο αυτό το πάει με ζώα.
3: Ναι. Έτσι τους, στην αρχαία Ελλάδα είσαι, ξέρω και εγώ τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, οι γυναίκες γάιδαροι ήταν μια καλή κατηγορία για τους άντρες. Ήταν αυτές οι γυναίκες που είχαν υπερβολική σεξουαλική διάθεση.
2: Οι γάιδαροι.
3: Οι γάιδαροι, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Είχαν πολύ σεξουαλική διάθεση οι γάιδαροι, αλλά και οι γυναίκες. Δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν αυτό. Γυναίκες σκύλοι.
2: Ουφ.
3: Ναι. Ήταν οι ανυπάκουες, λέει.
2: Θα περίμενα να τις πει γυναίκες γάτες, ανυπάκουες.
3: Ναι, γυναίκες, μπορεί να μην πήγαν έτσι οι γάτες όπως τις έχουμε εμείς σήμερα. Παίζει και αυτό. Γυναίκες θύελες, το καταλαβαίνουμε, νομίζω και στις μέρες μας. Γυναίκες γη. Έτσι.
2: Γυναίκες γη.
3: Ναι, γυναίκες νυφίτσες. Ήταν αυτές, λέει, που έκλεβαν. Οι γυναίκες γη ήταν οι άπλιστες.
2: Ταύρος, γη είναι ο ζώδιος.

0: Λοιπόν, ήταν οι νυφίτσες, ήταν οι γυναίκες που έκλειβαν. Λοιπόν, γυναίκες μέλισσες ήταν η μοναδική κατηγορία που ήταν η καλή. Γυναίκες μέλισσες είναι αυτές που είναι εργατικές και αφοσιωμένες, παρακαλώ πολύ. Είσαι γυναίκα μέλισσα.
1: Εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τι γυναίκα πιστεύεις εσύ ότι είσαι? Αφοσιωμένη και εργατική, βρωμιάρα και...
1: Βρωμιάρα δεν είμαι σίγουρα.
0: Και σε αρέσει το φαΐ?
1: Μ' αρέσει το φαΐ, αλλά δεν είμαι βρωμιάρα.
0: Έτσι, κατάλαβες. Η πιο ενδιαφέρουσα λοιπόν ήταν η γάιδαρη για την αρχαία Ελλάδα, για τους άντρες.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, εξακολουθώ
0: τι
1: να
0: γυναίκα είσαι εσύ.
1: Να προβληματίζομαι για το τι γυναίκα είμαι εγώ. Οι άντρες σε σύρωτο που λέγανε.
0: Να.
1: Τι σου έγινε?
0: Δεν είναι εντυπωσιακό όμως ότι λίγο πολύ είναι λίγο πολύ τα ίδια πράγματα.
1: Τα ίδια σχετικό.
0: Που λέει, ας πούμε, ξέρω, αυτές είναι πονηρές αλλά όχι έξυπνες.
1: Κοίτα, γενικότερα δεν είναι ωραίο να γκρουπάρεις έτσι τους ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω, στην αρχαία Ελλάδα το κάνανε. Δεν ξέρω τι είναι ωραίο και τι όχι.
1: Μπορεί,
0: αλλά
1: και τώρα γίνεται.
0: Σαν πώς το λένε, σαν να ξέρεις τι γίνεται διαχρονικά τον 7ο αιώνα π.Χ. ας πούμε μέχρι σήμερα, είναι παραπάνω από 3.000 χρόνια. Ή κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, και πια και μιλήσαμε έτσι για 3.000 χρόνια, mm-hmm. γιατί χρησιμοποίησες ακριβώς αυτή τη λέξη, mm-hmm. εντοπίστηκε.
0: Περίπου, ρε παιδί μου τώρα.
1: Εντοπίστηκε 100% βρόσιμο μέλι σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ ηλικίας 3.000 χρόνων.
0: Mm-hmm. Μια χαρά.
1: Δεν είναι εντυπωσιακό.
0: Τώρα,
1: 3.000
0: είναι,
1: χρόνια
0: είναι και, το ζήτημα
1: και να,
0: να
1: χαρακτηρίζεται 100% βρόσιμο.
0: Το
1: έτσι.
0: Δώσανε πρώτα σε εργαστήριο να κάνουν ανάλυση.
1: Ναι, προφανώς δεν το φάγανε κατευθείαν.
0: Βρήκα μέλι εδώ. Για βάλε το δάχτυλο να δούμε, είναι μέλι?
1: Το αγνό μέλι είναι η εξαίρεση. Δεν έχει ημερομηνία λήξης, mm-hmm. και μπορεί να παραμείνει αναλύωτο και απόλυτα ασφαλές προς κατανάλωση για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια.
0: Εντάξει, πες ότι εσύ...
1: Εφόσον είναι σε στεγανό περιβάλλον,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εσύ αποθηκεύεις, πες, μέλι. Με τι θα το φας πρώτον? Άμα τίποτα άλλο δεν είναι, πες ρε παιδί μου ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, χτύπα ξύλο και σου μένει το μέλι. Με τι θα το φας το μέλι, ας πούμε?
1: Αν μια κουταλιά μέλι είναι το νοτική όμως.
0: Ναι, αλλά μήπως δεν κάνει όταν είσαι νηστικός? Δεν ξέρω, το έχεις ακούσει αυτό?
1: Δεν το έχω ψάξει, να σου πω.
0: Τέλος πάντων, θα το έχουμε υπόψη μας. Δύσκολες ώρες έρχονται. Θα μαζέψουμε μέλι να έχουμε.
1: 3.000 χρόνια.
0: Δεν ξέρεις αν
1: ο άλλος
0: που το παίρνει. Ναι, δεν ξέρεις αν ο άλλος που το παίρνει, ας πούμε, από τη λαϊκή.
1: Αν είναι καλό.
0: Αν είναι καλό ή έχει βάλει μέσα ζάχαρη, ξέρω.
1: Γιατί είναι βασική προϋπόθεση.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Supernova Rocks.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, Πέμπτη, και επιστρέφουμε εδώ.
1: Να πάμε, αφού μου το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Γιατί έρχονται διαφημίσεις.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, Επιβαλίκος Μάσκα Τραμάδος εδώ, με λατινικούς χαρακτήρες όμως μας βρίσκεται στα social media, με τα ονόματά μας. Εκεί επικοινωνούμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο, σημειώσε το. Μη φυγείς,

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Victoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Victoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
1: www.victoria.com. Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Amps. Μυρμηγκάκια. Shrek. Τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
8: More Nova FM.
9: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Music.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κόσμο και δραμάδε εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεφη.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Ψηρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο.

0: Betten. Πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε, τελευταία 20 λεπτά για σήμερα, Πέμπτη. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας για λίγο ακόμα εδώ.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Επιβαλή, Κοσμάς Καδραμάδος εδώ. Έβλεπα για τα για τα διπλώματα οδήγησης.
2: Ναι.
1: Για τα διπλώματα οδήγησης. Όσοι έχουν εκείνα τα παλιά κόκκινα, ροζ,
2: ναι, ναι,
1: τι
2: ναι.
1: ήτανε.
2: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, πρέπει οπωσδήποτε, ψηφίστηκε αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι ψηφίζονται αυτά. Χωρίς να το καταλαβαίνεις.
2: Μέχρι πότε πρέπει να τα αλλάξω, λέγε.
1: Εγώ το ίδιο. Ιανουάριος του 2033.
2: Α, οκ. Okay. Έτσι όπως το ξεκίνησες Ιανουάριος, λέω όπα.
1: Ναι, όπα, έχουμε και άλλο τρέξιμο.
2: Δύο μήνες.
1: Εντάξει, αυτά θα έχουν έτσι λίγο περισσότερα στοιχεία και λέει ότι μετά τα 65 εννοείται ότι λήγουν και πρέπει οπωσδήποτε να τα ανανεώσουμε. Και λέει μετά τα 80 γίνονται πάρα πολύ πιο συχνές οι εξετάσεις από ό,τι ήταν μέχρι τώρα.
2: Λοιπόν, από την πρόσφατη εμπειρία που είχες μαζί μου όταν χάλασε το αυτοκίνητό μου, σε πόσους θα έχεις πάρει το δίπλωμα από αυτούς που περνάγανε?
1: Α, έναντε, είναι και αυτό.
2: Εγώ, σε πόσους θα το έχεις πάρει?
1: Συγγνώμη που θα το πω, αυτή ήταν η δική μου. Ήτανε ηλικιωμένη, για να μην πω άλλη λέξη, ηλικιωμένη και γυναίκες. Αυτές ήτανε που πέφτανε πάνω στο... Υπήρχε γυναίκα, παιδιά.
2: Ηλικιωμένη ήταν η χειρότερη.
1: Ηλικιωμένη και γυναίκες. Υπήρξαν δύο γυναίκες τουλάχιστον, οι οποίες είχαμε βάλει τις προάλλες που το συζητούσαμε χθες, το τρίγωνο το κόκκινο. Έτσι, σταματούσαν ή κόβανε ταχύτητα και φεύγαν και ξαναμπαίνανε στη λωρίδα και ερχόντουσαν σε εμένα και τους έλεγα. Γιατί σας έχει βάλει το τρίγωνο λίγο πιο πέρα? Για να ξανάρθετε, και καθόντουσαν πίσω από το αυτοκίνητο με τα αλάρμα αναμένα. Έτσι, μιλάμε τώρα.
2: Για κάποιες άλλες επίσης που δεν βλέπανε το τρίγωνο.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν...
2: Γυναίκες, άντρες,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι. Όχι, ποιοι το διέλυσαν, εκεί είναι το ζήτημα.
2: Την πρώτη φορά το διέλυσε άντρας.
1: Γέρος.
2: Ναι.
1: Μα αυτό είναι, είδες.
2: Μα παιδιά, και να κρατάω εγώ και φακό έτσι και να κουνάω πέρα δόθε και να γυναίκω και να μην βλέπουν τίποτα.
1: Τώρα δεν ξέρω και η αστυνομία τι έχει να πει, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοιο τροχαίο. Δεν ξέρω
2: μα
1: και
2: πραγματικά.
1: Εγώ τι. Οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες ήταν αυτές που ήταν πιο επικίνδυνες.
2: Κοίτα, ωστόσο, πιο υψηλές ταχύτητες αναπτύσσανε
1: άλλοι υψηλές ταχύτητες. Οι υψηλές ταχύτητες αναπτύσσουν αυτοί συνήθως που έχουν μια αυτοπεποίθηση στο τιμόνι και φάνηκε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο άλλος και με χαμηλή ταχύτητα τη ζημιά την έκανε.
2: Ναι, ναι, αυτός που έκανε τη ζημιά την έκανε με χαμηλή ταχύτητα.
1: Αφού σε μία περίπτωση λέω πάει, θα πέσει πάνω στο αυτοκίνητο, δεν πάει.

0: Και έτσι, για να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Γιατί είναι 1η Οκτώβρη σήμερα, δεν θα ευθυμίσουμε άλλη μόνο.
0: Να πάμε σε άλλο θέμα.
1: Τελείως. Σεξ και βία.
0: Όχι. Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί από μια καταιγίδα που έπληξε παράκτες περιοχές στη ΣΥΠΑ. Παιδιά, το βιντεάκι αυτό δείχνει φορητές τουαλέτες, αυτές που βάζουν όταν υπάρχουν συναυλίες, όταν υπάρχουν έργα, τις γνωστές, αυτές τις ορθογώνιες
1: λαϊκές αγορές,
0: ναι, ναι,
1: έχουν
0: ναι.
1: Και εκεί τουαλέτες.
0: Να έχουν ξυλωθεί από τη θέση τους, έτσι, και να κόβουν βόλτες.
1: Εντάξει, τώρα οι τουαλέτες αυτές δεν έχουν κάποια βάση, να ξέρεις. Έτσι είναι, κουτάκια, πλαστικά είναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, φαντάζω ότι σε έχει πιάσει Mayday και έχεις πάει και έχεις μπει σε μια τέτοια τουαλέτα.
1: Βρήκες ώρα κι εσύ.
0: Ξεκινάει ο αέρας.
1: Βρήκες ώρα κι εσύ.
0: Και αρχίζει να σου πηγαίνει.
1: Τι θυμήθηκε για αυτή τώρα, τι σκέφτηκε τώρα. Τι να πω, θα πεθάνει τώρα με αυτά που είπε.
0: Μα να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι είναι ακραία κυρική η συνθήκη που επικρατεί εκεί και γι' αυτό έγινε και αυτό.
1: Καλά, ναι. Συνήθως εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Παιδιά, όμως το βρίσκω πολύ γελίο να βλέπεις τις τουαλέτες να κόβουν βόλτες.
1: Να τρέχουν οι τουαλέτες ή να σου σκάσει καμιά τουαλέτα στον κήπο. Ή να βρεις το αυτοκίνητό σου την άλλη
0: και
1: μέρα.
0: Γεμάτη.
1: Ή την άλλη μέρα να βρεις το αυτοκίνητό σου με καρφωμένη μια τουαλέτα πάνω. Στο αυτοκίνητο, ωραίο είναι και αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Να κάνεις το σταυρό σου που απλά μένει το αυτοκίνητό σου. Και δεν βρήκες καμιά τουαλέτα επάνω.
0: Δόξα το. Nova FM.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι, έτσι μπήκε ο νέος μήνας, θα έλεγα. Έτσι την πάυση. Οκτώβριος, 1η Οκτωβρίου σήμερα.
1: Ό, κυρίες μπήκε, και κύριοι. Μπήκε.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι αγαπημένα μου παιδιά, αύριο και πάλι εδώ θα είμαστε, Παρασκευή. Έτσι, για να κλείσουμε την εργάσιμη εβδομάδα μας, εμείς. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Άλλη μία
0: θα έλεγα.
1: Συναρπαστική εβδομάδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να έχουμε ένα καλό μήνα και σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Πολλά πολλά φιλιά.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
7: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
8: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
1: enplopilion.gr.

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: More Nova FM. Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα, με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
2: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζήρη στον Nova FM.

0: Τετάρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
1: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: FM. Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: More Nova FM.
3: Nova FM.
4: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Schuffen. Nova FM.
1: Jorain Endeka.
2: We're going to now pause for a commercial break.
3: Al tavolo un metro d'ozzurica, teli cannistati.
4: Pulluri! Pulluri!
5: Pulluri!
6: Pulluri!
7: Γιατί κακάτα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
8: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
9: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
8: Αρτοποιείο Τσούρικας, Γαζί

0: τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-020021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι. More Nova FM.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12.

0: FM. More Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα, με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: America.
1: We're going to now pause for a commercial break.
2: Al tavolo magro do Zurica, θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Πουλούρι!
5: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
6: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
7: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
6: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
7: Mind the Gap Mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί
7: με την Ήρο Σεφαλίδη στο Nova FM, στους 106.
9: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
10: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

taking me? Where's Renee? Where's Frenchie? I demand an answer.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
1: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο
2: 24 230 653 53.
0: Enplopilion.gr.

0: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
1: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
0: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles to walk με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2421-020-021.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
4: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-024-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-080-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
5: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
6: More Nova FM.
7: Rocking seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
9: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
10: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
11: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
15: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
16: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
17: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
18: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
19: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
20: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
21: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45-437.
1: supernova-like rocks.

0: χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη.

0: άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Αφιέρωμα.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: More Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova FM.
1: You're in a view.
2: We're going to now pause for a commercial break.
3: Al tavolo magro do Zurica, θέλει κανείς κάτι.
4: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
6: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιεί ο Τσούρικας.

0: φεστιβάλ Σινετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Σινετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
4: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
3: Τηλέφωνο
5: 24-230-653-53
3: enplopilion.gr.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Από τα χωριά του Πηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντό Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
4: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
5: Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More. Nova
6: FM. Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
7: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
8: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
9: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
10: Έχω
11: μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρεθι.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
12: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως και στις επόμενες γενιές ως σήμερα με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
13: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
14: Του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
11: κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική

0: αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
1: Νόβα.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
4: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
8: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
9: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

για την Billie Holiday. Ξεκινάμε σήμερα Rocking Seriously. Κυρίες κύριοι, καλό μήνα. Σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 26.

μυστική η διάθεση αυτής της σημερινής εκπομπής.

Flesh and Blood, από τον ομώνυμο δίσκο των Roxy Music, ένα από τους αγαπημένους μου. Let's lighten up a little bit.

και συνανεβούμε λίγο, λίγο περισσότερο. Φινάλε πρώτου μέρους. The Starman, Waiting in the Sky.

0: and all the children boogie. Δύο και 28, πάει 2 και 29 η ώρα. Εδώ στους 106 μεγακύκλους FM από το Πήλιο και στο novafm106.gr, στο δίκτυο και τα Android, με την πολύτιμη συνεισφορά και βοήθεια των φίλων του ραδιοφώνου, των φίλων του Nova FM. Μια καθημερινή εκπομπή της οποίας το πρώτο τραγούδι κοιτάω να βρω και τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους ανάλογα με την διάθεση της ημέρας. Μυστική η σημερινή διάθεση, δεν τη φανερώνουμε. Πάμε μια γρήγορη βόλτα αλληλεγγύης εδώ στη γειτονιά μας και τα λέμε σε λίγο.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
5: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Μα κάνω γι' αυτό είναι και ο Βράς για το κουλούρι.
1: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
1: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο
2: 24 230 653 53.
0: Enplopilion.gr.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρείτε.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: More Nova FM.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
6: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο-ωρη διαδρομή. Jazz Life, με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, στο Nova, στους 106.
8: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Με τον Αλέκο Πάραμαν, εις μνήμην Θάνου Τσέλιου. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
9: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
10: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
11: Supernova. Supernova Rocks.
12: Rocking seriously.
13: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο, στον Nova FM.
14: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
15: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
16: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
17: Com. Data Center Services.
18: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
19: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
20: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
21: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker, η Cream. Μια γκρουπάρα εκείνης της χρυσής εποχής. Μια γκρουπάρα που μετεξελίχθηκε κατά κάποιο τρόπο και ως Blind Faith, που θα ακούσουμε συνέχεια. Προς το παρόν, Moody Blues.

Nova FM Rockin' Series League σήμερα 1η Οκτωβρίου 2026.

έχουμε ένα λεγόμενο super group. Μια μπάντα που δημιουργήθηκε από δύο Cream και δύο Traffic. Δηλαδή από τον Eric Clapton στη γιθάρα και τον Ginger Baker στα drums, τον Stevie Winwood από τους Traffic στα πλήκτρα και το τραγούδι, και τον Rick Gretsch στο μπάσο. Πρόκειται για τους Blind Faith, μια γκρουπάρα που βγάλε μονάχα ένα δίσκο.

0: πολυγόλογο το δεύτερο μέρος, όπως και το πρώτο άλλωστε, όπως και γενικά το πρόγραμμα του Nova FM. Τα λέει όλα η μουσική, δεν χρειάζονται πολλά πολλά λόγια. Πάμε για φινάλε.
1: Nova FM. This one is the original style.
0: Και εν κατακλείδη στη Λιντάν. Ένα τραγούδι με πολύ νόημα.

στις 7 θα είναι μαζί μας ο Αριστίδης, καλός εχόν των πραγμάτων. Μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης έχουμε, όπως και της Τετάρτης, έχουμε Jazz Life με τον κύριο Ηλία Τάτσι. Αύριο πρωί ο Κοσμάς με την Εύη. Εμείς ξανά μαζί στις 2 τα πούμε σήμερα, πρώτο Θεός. Rocking Seriously. A19. Skate a little lower now.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
7: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
8: Nova FM.
9: Η ώρα είναι 3.
10: We're gonna now pause for a commercial break.
11: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
12: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
13: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
12: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
13: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
12: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
13: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
12: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
13: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
12: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
13: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
13: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
12: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
14: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα. Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
6: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
7: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέει ρε φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
9: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως και στις επόμενες γενιές ως σήμερα με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
10: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική, στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
12: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Την επιλογή της μουσικής η νεοπλάσης.
13: Nova FM.
14: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
15: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Vienna Scientist εδρεύει στην Αυστρία και φιλοξενεί στις συλλογές της καλλιτέχνες που ξεκινούν μεν από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουν όμως σε ένα κοινό τέρμα που για όλους εμάς μεταφράζεται σε ατέλειωτες ώρες μουσικής απόλαυσης. Από την τελευταία επαιτειακή συλλογή απολαμβάνουμε τους Καρουάν στο Reflections of a Poem.

0: Nova FM.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι, πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα, ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο, που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς, γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά. Nova.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια

0: Ιδία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Στο παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76-273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
5: More Nova FM.
6: Welcome to the fantastic plastic world.
7: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
8: Τέρα Incognita. Κάθε Τρίτη, 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρωση Φαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού. Στο Nova FM.

0: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: More Nova FM.
9: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, η Νεοπλάσης.
10: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Με τον Αλέκο Πάραμαν, εις μνήμην Θάνου Τσέλιου. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
11: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
12: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
13: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ Christmas και Δραμάδος εδώ.
13: Έχω
14: μετά θα πάνε
13: εξτασιαστεί.
14: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρετε.
14: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
0: More Nova FM.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
6: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
0: Nova FM.
7: Back to the music.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
9: Αφιέρωμα.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM.
1: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
2: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
3: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
4: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
7: Rocking seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο ημέρο. Στον Nova FM.

0: στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα, με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
1: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: κόκκινη γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
1: Nova FM.
0: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
5: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
4: Τηλέφωνο
6: 24 230 653 53.
4: Εν πλώ, πίλιον.gr.

0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM. Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
0: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Με τον Αλέκο Πάραμαν, εις μνήμην Θάνου Τσέλιου. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
3: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ, 9 με 10, με τον Κώστα Ματζέρη, στον Nova FM.

Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Vienna Scientist εδρεύει στην Αυστρία και φιλοξενεί στις συλλογές της καλλιτέχνες που ξεκινούν μεν από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουν όμως σε ένα κοινό τέρμα που για όλους εμάς μεταφράζεται σε ατέλειωτες ώρες μουσικής απόλαυσης. Από την τελευταία επαιτειακή συλλογή απολαμβάνουμε τους Καρουάν στο Reflections of a Poem.

0: Nova FM.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
5: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Άντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
0: More Nova FM.
6: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

0: for a commercial break.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: More Nova FM.
5: Mind the gap, mates.
6: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
5: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
6: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα, με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.

Τέρα Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
1: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
3: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
4: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
1: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
2: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
3: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 8.
4: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
6: Εργαλεία Κανελής.
5: Για το συνεργείο
6: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
5: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
6: Εργαλεία Κανελής.
5: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
6: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
5: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
4: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
7: FM. We're gonna now pause for a commercial break.
6: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
8: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου.

0: άλλου φροντιστηρίου.
1: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2,60 ευρώ ανακλήση και από κινητό 2,73 ευρώ.
2: More Nova FM.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.

0: music.
1: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
2: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
3: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

Thank you.

Land.

0: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
1: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
2: Με ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
3: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 9.
4: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
5: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
4: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
5: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
4: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
5: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
4: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
5: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
4: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
5: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 24 21 0 20 021.
5: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
4: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Το φεστιβάλ Συνεντό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
8: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
9: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
8: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
9: Nova FM 106.
8: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
9: Τμήμα προβολής
8: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
10: Nova FM.
11: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
12: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Έχω βάλει εδώ κρουσμάς και δραμάδες εδώ.
12: Έχω.
13: Μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρευε.
13: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
14: Rocking Seriously.
15: Με τον Coach, στις 2 το απόμεσημέρο, στον Nova FM.

0: στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα, με τον Αλέκο Πάραμαν εις μνήμην Θάνου Τσέλιου, Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
1: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
4: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
5: Nova. Yeah.

0: FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
3: More Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

παρέα λοιπόν με το Μιχάλη Πούγουνα θα πάμε την πρώτη ώρα. Θα ακούσουμε τα τραγούδια του και θα πούμε μερικά πράγματα με αφορμή βέβαια το ότι θα βρίσκεται την Παρασκευή κοντά μας, συγκεκριμένα στο Café Society στην Τάκη Οικονομάκη.

Όπως προαναγγέλει και ο ίδιος, μετά την παρουσίαση του βιβλίου θα ακολουθήσει DJ set με τραγούδια των καλλιτεχνών που αναφέρονται στα βιβλία του. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι ιδιαίτερα βιβλία και τα δύο, και το

και το νούμερο 2 το Rock and Roll Rules. Ok. Ακούμε ήδη το Μιχάλη Πούγουνα με το πρώτο του συγκρότημα στην αρχή της καριέρας του, πριν 3 δεκαετίες, τους Flowers of Romance.

Αυτή είναι η Flowers of Romance με τον Μιχάλη Πογούνα στα φωνητικά και όχι μόνο. Ένας πολύ γνωστός πλέον μουσικός μέσα από δίσκους των συγκροτημάτων του, ιδιαίτερα τους Flowers of Romance, αργότερα τους Nexus, τους New Zero God που διατηρεί μέχρι σήμερα, δίσκοι και live. Αλλά μετά το 2000 μας εξέπληξε και με τη συγγραφή βιβλίων

Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου μέχρι τα μεσάνυχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ζωνάτος Παπαγεωργίου. Σήμερα είπαμε την πρώτη ώρα παρέα με τον Μιχάλη Πούγουνα. Ακούμε τους Flowers of Romance. Θα ακούσουμε συνέχεια και τους Nexus και τους Near Zero Goat, μιας και όταν μιλάμε για μια μουσική προσωπικότητα που έχει πολλές δεκαετίες που ασχολείται με τη μουσική και όχι μόνο, έχει και πολύ μεγάλο έργο. Τώρα βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μπορώ να μιλήσω ιδιαίτερα αντικειμενικά, γιατί ξέρετε όλοι εμείς αυτές οι γενιές που ακούγαμε αυτές τις περίεργες μουσικές, περίεργες, έτσι μας λέγανε ότι είναι περίεργες, αισθανόμαστε σαν μια παρέα, και να σε αυτή την παρέα είμαστε πολύ περήφανοι για τον Μιχάλη εδώ και πολλά χρόνια.

Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μαζί μας είπαμε την πρώτη ώρα ο Μιχάλης Φούγωνας. Ακούμε τραγούδια από τη δισκογραφία, την αρχαία δισκογραφία των Flowers of Romance. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από τα υπόλοιπα συγκροτήματα και θα πούμε και άλλα πολλά και διάφορα.

δύο τελευταίων βιβλίων του, το Rock and Roll Rules OK 1 και 2. Για πρώτη φορά τον συναντήσαμε ως συγγραφέα το 2020 με το κλειδί της Εύας. Μια ευχάριστη έκπληξη. Ακολούθησε το Μαύρο Χιόνι.

πρώτο βιβλίο, λοιπόν, που έχει τον τίτλο Rock and Roll Rules OK, περιλαμβάνει κείμενα και φωτογραφίες και βέβαια το εξώφυλλο του βιβλίου προδιαθέτει για το τι ακολουθεί μέσα, μιας και είναι η φωτογραφία του Τζόνι Ραμόν από μια live εμφάνισή του στο Ρόδον το 1994.

περιέχει μικρές ιστορίες. Ιστορίες για μια ευρεία γκάμα μουσικών, τραγουδοποιών από την ροκ σκηνή.

again. I wasn't brought up just like that.

0: Fresh. Nova FM. Nova FM. More Nova FM.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Supernova Rocks.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Την πρώτη ώρα είπαμε με τον Μιχάλη Πούγουνα. Flowers of Romance, Nexus, New Zero God. Με αφορμή την επίσκεψή του στην πόλη μας, στο Βόλο, την Παρασκευή 25 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Café Society, στην Τάκη Οικονομάκη. Το Σάββατο θα βρίσκεται στην Καρδίτσα, στο καφενείο Στοά, για την παρουσίαση δύο βιβλίων. Σειρά βιβλίων είναι το 1 και 2 Rock and Roll Rules OK. Βιβλία που θα λέγαμε ότι ταιριάζουν απόλυτα εδώ με την εκπομπή μας, μιας και τα ονόματα και τα συγκροτήματα που παρουσιάζει είναι βασικοί πρωταγωνιστές. Στο πρώτο βιβλίο αναφέρεται στον παππού όλων των punks, τον Vince Taylor, τον Arthur Brown, τον Alice Cooper, τον Steve Mario, τους King Crimson, τον Robert Wyatt, τον Wilco Johnson. Με κάτι ιδιαίτερες ιστορίες του Μιχάλη για τους Eloy. Η ψυχή του Krautrock, τον άνθρωπο που έφτιαχνε τους ήχους του Krautrock, τον Connie Plank. Ιστορίες και αναφορές τον Johnny Thunders, τον Didi Ramon, τους Rats, τον Steve Jones, τους Poison Girls και μια έκπληξη για το μονοπάτι των hippies που αφορά βέβαια και το Magic Bus, το γνωστό Magic Bus που κυκλοφορούσε κάποια εποχή από την Αθήνα μέχρι το Λονδίνο. Αυτά αναφέρονται διάφορες ιστορίες που σίγουρα δεν έχετε πολύ ακούσει, ούτε μπορείτε να βρείτε εύκολα στο διαδίκτυο. Στο πρώτο βιβλίο, Rock and Roll Lose OK.

βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε πέρυσι. Από τις εκδόσεις Περιθώριο, το Φεβρουάριο του 23. Και στην ουσία αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης Σκούνας παρουσιάζει το δεύτερο μέρος του Rock and Roll Rules, OK, Volume 2 λοιπόν. Είναι αυτό που έχει το Λέμι στο εξώφυλλο του Motorhead, πάλι από συναυλία στο Ρόδον το 1990.

αφορμή λοιπόν την παρουσίαση αυτών των δύο βιβλίων και την επίσκεψη του Μιχάλη Πούγουνα στην πόλη μας την Παρασκευή, ευκαιρία να ακούσουμε και τα τραγούδια του. Όλη αυτή την ώρα ακούγαμε Flowers of Romance. Πάμε συνέχεια στους Nexus, το συγκρότημα που έφτιαξε μετά τη διάλυση των Flowers of Romance το 98. Εκεί είχαμε μια στροφή λίγο σε πιο ηλεκτρονικό ήχο και με ελληνικό στίχο, στην αρχή τουλάχιστον.

Αυτή είναι η Nexus του Μιχάλη Πούγουνα και το Παράνοια. Λέγαμε για το δεύτερο βιβλίο, Rock and Roll Rules OK. Σε αυτό αναφέρονται ιστορίες που έχουν να κάνουν με τον πολύ αγαπημένο Λέμι. Τους Hawkwind, από που προέρχονταν ο Λέμι έτσι κι αλλιώς, τον Mick Farren. Τον πραγωγό Τζο Μικ. Ιστορίες για τους Procol Harum, τους Mott the Hoople. Αυτή την ιστορία με το καρτέλ, το δίκτυο δίσκων ανεξάρτητων δισκογραφικών εταιρεών, δηλαδή που σε αυτές ανήκαν πολλές δισκογραφικές εταιρείες που αγαπήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ιστορίες που θα βρείτε συγκεντρωμένες σε αυτό το δεύτερο βιβλίο που παρουσιάζει ο Μιχάλης Πούγουνας την Παρασκευή στο Βόλο, στο Café Society. Και αυτή είναι η New Zero Gold. Το τελευταίο συγκρότημα του Μιχάλη Πούγουνα που διατηρεί μέχρι σήμερα.

σε ιδιαίτερος άνθρωπος. Τραγουδιστής, συνθέτης, κιμπορντίστας, διοκτήτης δισκογραφικής εταιρείας, ανεξάρτητος κινηματογραφιστής, μουσικός παραγωγός σε ραδιόφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βασικό μέλος τριών πολύ μεγάλων συγκροτημάτων της ελληνικής περιπέτειας του ροκ, των Flowers of Romance, των Nexus και των New Zero God. Και συγγραφέας πλέον, εκτός από μυθιστορήματα, έρχεται να ενώσει, να ψάξει, να σκαλίσει, να βγάλει από τη λύθη πράγματα, ονόματα, καλλιτέχνες σε δύο βιβλία που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όσο καλά και να γνωρίζετε την ροκ μουσική.

0: 1. Nova. Nova FM.
1: Ora in Endeca.
2: We're going to now pause for a commercial break.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: More Nova FM.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Mind the gap, mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
7: Με την Ήρο Σεφαλίδη στο Nova FM στους 106.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

Εδώ είμαστε. Μέχρι τα μεσάνυχτα. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Στο μικρόφωνο και την πληγή της μουσικής, ο Τζανάτος Παπαγεωργίου.

Αυτός είναι ο Τζόνι Λίντον, πάλι ποτέ ρότεν. Να δείτε τη σειρά 6 επεισοδίων Punk. Όπου τη βρείτε και αν τη βρείτε. Είναι αρκετά διαφωτιστική, αν και εντάξει έχει λίγο παραμύθι. Είναι η ιστορία του πώς δημιουργήθηκαν οι Sex Pistols. Αυτή βέβαια είναι η Public Image Limited.

φανταστείτε τώρα να δουλεύετε να είσαι πιτσιρικάς, πιτσιρίκα, να δουλεύεις σε δισκογραφικό, σε δισκοπωλείο. Να θεωρείς ότι ξέρεις τα πάντα, ότι υπήρχε μέχρι τότε, από τους Doors, τον Elvis Presley, Beatles, Led Zeppelin, όλη τη σειρά. Ότι υπήρχε στη δεκαετία του 50, 60, 70, ακόμη και το punk. Να ανοίγεις ένα κυβότιο με δίσκους και να σου λέει ο ιδιοκτήτης, πάρε τους δίσκους τώρα και βάλ' τους στο ράφι. Σε ποιο ράφι, άκουσέ τους και θα δεις.

Οι δίσκοι βινιλίου, βλέπετε, μπαίναν πάντα με ετικέτες. Σε κατηγορίες, για να μπορεί αυτός που τις πουλούσε τις μουσικές γενικότερα και να μην ξέρει τι έχει, να ξέρει σε ποιο κοινό θα απευθυνθεί για να τους πουλήσει. Αν ήταν country, αν ήταν rock and roll, αν punk, αν ήταν rhythm and blues, soul, funk ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά να που εκεί άρχισαν να χαλάνε τα πράγματα, γιατί κάποια συγκροτήματα σαν τους Pere Ubu το γύρισαν λίγο αλλού και δεν ξέραμε τι γίνονταν. Και λες, εντάξει, το κατάφερα, θα το βάλω μαζί με Frank Zappa. Και σου τυχαίνει το δεύτερο άλμπουμ. Αυτό τώρα που να το βάλεις.

ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτή είναι η Virgin Prance. Το θρυλικό Caucasian Blues.

Τώρα το επόμενο τραγούδι, αν θέλετε το πιστεύετε, αλλά είναι καταγεγραμμένο έτσι κι αλλιώς, θέλετε δεν θέλετε μπορείτε να το ψάξετε. Ήταν στα top 20 της Μεγάλης Βρετανίας για αρκετό καιρό. Ήταν ένα τραγούδι που έφτασε πάρα πολύ ψηλά με ένα συγκρότημα που ονομάζονταν Theater of Hate. Και το τραγούδι αναρωτιόνταν, πιστεύετε ακόμη στο δυτικό πολιτισμό?

Do you believe in the Westworld? Theater of Hate. Το συγκρότημα του Kirk Brandon. Μια από τις ιδιαίτερες φυσιογνωμίες που επηρέασαν αρκετά τα πράγματα την μετά-punk εποχή.

τώρα εδώ μιλάμε για ένα συγκρότημα και ένα τραγούδι κλεμμένο από το άλμπουμ της Sam Bizarre που κυκλοφόρησε το 1981. Μια συλλογή τραγουδιών πολύ ιδιαίτερη και ιστορική πλέον. Το όνειρο του Steve Pearce ήταν αυτό, το ιδιοκτήτη της Sam Bizarre, της ηχογραφικής εταιρείας, που μέσα σε ένα δίσκο ήθελε να βάλει ό,τι καινούριο συγκρότημα υπήρχε εκείνη την εποχή και δεν είχε υπογράψει ακόμη συμβόλαιο με κάποια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία. Και μάζεψε τώρα τους B-Movie που ακούσαμε εδώ, αλλά και τους Deepest Mode, τους Soft Cell, τους Dede, τους Blamans και πολλά άλλα συγκροτήματα μετέπειτα πολύ πολύ γνωστά.

0: this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: One. Nova. Nova FM.
3: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Rocking Seriously
4: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

Europa Music. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Ακούσαμε νωρίτερα την Annie Clark στο Power Game. Ήταν στη συνέχεια η Modern Neon και το Euthenics. Αυτή είναι η Sound και το Skeletons.

Ελάτε για να μην αναρωτιέστε ποιος είναι ο Μάρτιν που έφυγε. Μιλάει για τον Λούθερ Κίνγκ, ο Τόμ Ρόμπινσον.

Talking to You Again από τους Husker Du, ένα punk rock συγκρότημα από τη Μινεζότα, το συγκρότημα του Bob Mould. Και αυτός είναι ο εγκέφαλος πίσω από τους Teardrop Explodes, κοινός γνωστός ως Julian Cope, στο End But The One Way.

Season Parties από τους Bauhaus. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου, συνέχεια για λίγο ακόμη μέχρι τα μεσάνυχτα. Η συνέχεια σε μια πριγκίπισσα των δρόμων.

Princess of the Streets, από το πρώτο άλμπουμ των Stranglers. Δύο τραγουδάκια προλαβαίνουμε ακόμη. Το επόμενο είναι τον Squeezy.

Club and Tickles, Squeezy. Και πάμε και στο τελευταίο τραγούδι μας. Ήταν από τις 10 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζανέτος Παπαγεωργίου. Να θυμίσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή 25, 7 η ώρα το απόγευμα στο Cafe Society, την παρουσίαση των βιβλίων Rock and Roll Rules OK του Μιχάλη Πουγούνα. Ακολουθεί DJ set με ό,τι γράφουν τα βιβλία σε μουσική. Εμείς εδώ από τις συχνότητες αυτές θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη. Και μιας και ξεκινήσαμε με το συγκρότημα Flowers of Romance του Μιχάλη Πούγωνα, να κλείσουμε με το τραγούδι Flowers of Romance των Public Image Limited. Καλό σας βράδυ.

0: funk is this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: Wow.
3: Nova. Nova FM.
4: Η ώρα είναι 12.
5: We're gonna now pause for a commercial break.
6: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
7: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
8: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
7: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
8: Nova FM 106.
7: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
8: Τμήμα προβολής
7: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
9: More Nova FM.
10: Τα μπλούς του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
11: Rocking Seriously.
12: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρόγμα στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM. Nova.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Ένα δύο ταξίδι στη διαχρονικότητα της jazz μόλις ξεκίνησε. Στέφων Χάρης και η Blackout για την εισαγωγή στην εκπομπή μας. Echoes of the Lion από το νέο τους άλμπουμ Legacy Dances, το οποίο σφραγίζει την 20ετή κοινή πορεία των Blackout και των του Στέφων Χάρης. Δυστυχώς σημαδεύτηκε την απώλεια του σαξοφωνίστα των Blackout.

μέσα της δεκαετίας του 60. Από τον Sam Bars και το τρίο του, Kenyon Harold τρομπέτα και Mark Giuliana drums και το νέο τους άλμπουμ Straight Eights. Νέο άλμπουμ και για τον τρομπετίστα Ralph Alesi, A Sun That Never Sets, Transitional Imaginary. Imaginary είναι ο τίτλος του τραγουδιού το οποίο ακούμε. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Transition Imagery, Ralph Alessi από το νέο του album Sound That Never Sets, και θα κλείσουμε το πρώτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με ένα σπουδαίο τρίο με 35 χρόνια συνεργασίας πίσω του. Κυκλοφόρησε πρόσφατα το 14ο album με τίτλο Rhombus, Rhombus. Είναι το τρίο του Larry Gordings, Larry Gordings Hammond B3 Organ, Peter Bernstein κιθάρα, Billy Stewart Drums. Ακούμε το High Fly, μια σύνθεση του Randy Weston, μια υπέροχη σύνθεση του Randy Weston σε μια υπέροχη διασκευή.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106. Nova FM.
1: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 100.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live, ένα ημίωρο όπου jazz meets blues. Ξεκινήσαμε με τον Ben Webster και το κουιντέτο του από το περίφημο άλμπουμ Soulville 1957, ακούσαμε Last Date. Το επόμενο κομμάτι το είχαμε προγραμματίσει να το παίξουμε σε ένα ανάλογο ημίωρο πριν από μερικές εβδομάδες, όμως ο δαίμον του στούντιο αρνήθηκε να το παίξει και έτσι αναγκαστήκαμε να αυτοσχεδιάσουμε, άλλωστε τι jazz εκπομπή θα είμαστε αν δεν είχαμε και μια έφεση στον αυτοσχεδιασμό. Τώρα όμως το ακούμε μια χαρά. Είναι ένα κομμάτι προϊόν μιας τρομερής συνεργασίας ανάμεσα σε δύο ιδιοφύειες, Ray Charles και Milt Jackson. Ο Milt Jackson από τους Modern Jazz Quartet βέβαια. Το 1960 συναντήθηκαν και ηχογράφησαν το άλμπουμ Soul Brothers, από το οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Το παράδοξο σε αυτό το άλμπουμ είναι ότι ενώ περιμένουμε να παίξει πιάνο ο Ray Charles, αυτός παίζει σαξόφωνο, το σαξόφωνο που ακούτε από κάτω. Ο δε Milt Jackson, σπουδαίος στο βιμπράφωνο, τώρα παίζει πιάνο. Όταν είσαι ιδιοφύεια, όλα είναι δυνατά. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Για τη συνέχεια, ένας μουσικός που χρησιμοποιώντας ένα νεολογισμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ πνευστός. Ρασάν Ροακέρκ, ένας δημιουργός της jazz που μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι να παίζει ταυτόχρονα τρία πνευστά. Όσο και αν ακούγεται αδύνατο, αυτό ήταν μια πραγματικότητα για τον Ρασάν Ροακέρκ. Ακούμε το κομμάτι Blue Roll από το album Now Please Don't You Cry Beautifully Edith, ένα album που ηχογράφησε σε μια και μοναδική μέρα στις 2 Μαΐου του 1967 και είναι το μοναδικό του album στην εταιρεία Verve. Προηγήθηκε η παρουσία του στην εταιρεία Limelight, μια θυγατρική της εταιρείας Mercury για την προχωρημένη jazz, και μετά από τη Verve έφυγε αμέσως και πήγε στην Atlantic. Ένας σπουδαίος δημιουργός. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Λεπτή, κόκκινη, γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova. Nova FM.
3: Nova FM. More. Nova FM.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ξηρά! Ξεκόλα!
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

live με Ροστίτο. When Jazz Meets Africa. Ξεκινήσαμε με τον θρυλικό κιθαρίστα από την Γκάνα, Ebo Taylor, που έφυγε πρόσφατα τη ζωή το Φεβρουάριο του 2026. Ακούσαμε το κομμάτι Love and Death από το ομώνυμο άλμπουμ του 2010. Αυτή ήταν όμως δεύτερη εκτέλεση του κομματιού από τον ίδιο τον Ebo Taylor. Η πρώτη ήταν στο κομμάτι, στο άλμπουμ μάλλον Conflict του 1980. Παίξαμε αυτό το κομμάτι γιατί το ακούσαμε στους τίτλους τέλους μιας πολύ ωραίας σειράς βρετανικής κατασκοπευτικής με τίτλο Slow Horses, τίτλοι τέλους του πρώτου επεισοδίου της έκτης σεζόν, μια σειρά όπου η παρουσία και μόνο του Γκάρι Όλτμαν καθιστά τη σειρά απαραίτητη να τη δει κάποιος. Για τη συνέχεια ο κορυφαίος Φέλα Κούτι από το άλμπουμ του 1975 Expensive Shit.

Και θα κλείσουμε αυτό το τρίτο ημίωρο, When Jazz Meets Africa, με το σπουδαίο Art Blakey. Αγίκο Αγίκο από το album The African Beat, ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει στο album αυτό και με αγγλικό τίτλο Welcome, Welcome My Darling. Ο Art Blakey, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στη συνάντηση της jazz με τις ρίζες της στην Αφρική, έχοντας ο ίδιος ζήσει για κάποια χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 40 στην Αφρική. Για το συγκεκριμένο άλμπουμ συγκέντρωσε μια πλειάδα αφρικανών μουσικών με μόνη παρουσία άλλων γνωστών jazzmen, του Youssef Latif που παίζει πνευστά και του Ahmed Abdul Malik που παίζει μπάσο. Και του Curtis Fuller βέβαια, του σπουδαίου αυτού τρομπονίστα, ο οποίος όμως παίζει μπροστά κι αυτός, ανάμεσα στους σπουδαίους αφρικανούς μουσικούς, ο Σενεγαλέζος Solomon Ilori. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Nova. Nova FM.
1: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
0: Nova. Nova FM.
2: Nova FM.
0: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
4: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, οι νεοπλάσεις.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova, στο

0: Betclape. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Your eyes held a tender light, and stars fell.

Stars Fallon Alabama από το album Songs for Distinguished Lovers, χρησιμοποιώ τη γαλλική προφορά της λέξης που έτσι κι αλλιώς είναι λατινογενής. Billie Holiday, η φωνή που κάνει ακόμα και τις πέτρες να ανατριχιάσουν. Για τη συνέχεια είναι άγνωστο αριστούργημα Work Canto από το album του Mal Waldron The Quest 1961 μαζί του Eric Dolphy και Booker Ervin. Μια σπουδαία σύνθεση που δείχνει ένα άλλο πρόσωπο της jazz. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Warm Canto, θεϊκή έμπνευση από τον Mal Waldron, αλλά το παίξιμο του Eric Dolphy στο σοπράνο κλαρινέτο πραγματικά το απογειώνει το κομμάτι. Για τη συνέχεια, Youssef Latif, Revelation από το album The Centaur and the Phoenix, 1960.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε μια μαγική νύχτα στα Ηλίσια Παιδεία. Nuit sur les Champs-Élysées. Από το soundtrack της ταινίας, όχι της ταινίας, της ταινιάρας Ασανσέρ που λες καφού, του Louis Malle. Ένα soundtrack που ο Miles Davis έγραψε μέσα σε μια νύχτα παρακολουθώντας την ταινία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: Nova FM.
3: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέει, ρε φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
1: Nova. Yeah. Nova FM.

0: Nova FM.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο στο Nova FM.
5: Supernova Rocks.